0: είναι αλφιάς, είναι αλφιάς. Σεξ, αφήνει. Φύε, φύες. Φύε, αγαφύες.
1: Σπίλ, ίτς, ένι μου τμαχλουκ, του ρέγω.
0: Τρία ελφιάς. Τρία ελφιάς.